0: Bonjour! Ο ρυθμός ρεκόρδου είναι τον αρκετά ραφτή. Τι λέει, σε μάρει, έτσι σε έναν ασμέρτ. Bonjour!
1: 897 Bay Breakfast. With Jamie, Laura and Wayne. And Prayer. Sturdy, easy, fast and breezy.

Η former number one, τα Based of 40, Sienna Spyro, The Cat, Great Expectation. Που έγινε ρίξε με μπέιρε, η Ελτζούμα Λόχαρα, η Χάτλι Αντάμσο, Μανίζλετ, Ανούμρου Έρμπα. Η Κούρνα Βουσερή, Τζίνα, η Χάτλι Τζέι, Μπέιλα, Ρωσία, αλλά what Based of 40. Ο λίστα που αλλά την σύστη στα σύμπα, bay.com. Dot MT/top 40, μην εμέξ. Come on, check, check.